0: Minutan.
1: Συνδέγγιχε. Είναι η τσίνσο ζέντε. Συνδέγγιχε. Τα ούτσον πέτσιντα.